0: Απολύτια, το φλίμι, εδώ χέρι. Πολύ, πάνω να.
1: Μη την καμπούτη, μάγνηση.